Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιώνε σου εγώ. Νίκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σα συνηθούν αφαιρτώ. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.